0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρυζόρο, τζάινερ σου λέω φέρτο. Λέντερ παντού.
1: Την κουβέα φίλες με ως κουφωστό σεξ.
0: Κάς, δυο με στάς. Σου είπα φέρτο.
1: Maria il secondo messo nel violino. Neuen Lil Hole Service meddelelse.
0: Perfetto.
1: Nå, Melinda kommer hjem fra arbejde. Så har du sgu en, der overtager for mig. Det er budt hele.